Sinuosidad, gratitud. Nada me está esperando ahora. Por esa gran vida, ya próxima. Συνηθίζαμε αλλιώτικα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρτηση.